Ναι. Εκτός και τα τσαμάτρα, χαμπρά σε να κάνω τα λάστα καλαχών και να διεθιώ και μνούτο να κλακάλας. Σίετε, κατά τη κύκολ, χουν σαλίδαν και τμπό τραπον καρίχ, προκλ τιέμπο, χαλά λες την εμιτάδο τσαβά. Κίσας κόχουν τιέμπο, κόχουν ωράριο, τα γναγιόν τσαβά, κατά την κτώ κατσπόμ σαμάχ. Εντόνσες εσείς, πρεσίσαμίντε, νητήχ, να τάχπο να ρίχ, εσπεσιαλμίντε, τσικά χαλάς. Αλλούς κομμερσιάντες, για η κολλασιόν κοτάμε Σαντιάγο Τιτλάν, Εμπλάχκα και Βαλδία del Mercado, Σιάν Κταμίν Σαντιάγο Τιτλάν, η Καραμίσο Σχάιν Σαν Λούκα Τριμάν, Μπεντισιόνε Κουίντζη Κρινινινάλ, εν el Departamento de Sololá. Απαχνεπώνα βα σενιάλ σεν 101.9, εμισόρα, donde μπαχνετρά, Ρονταχάνερκαν, μενσάχε, μενσάχε de paz, de salvación, Κουίν, porque nada más, Κταράλ κοντον Τσουλτάχα, Νουκτάχ Δίος, Τσπαμχούνκα, medio comunicación. Entonces, dejando van sonar a bien la palabra de Dios. Hermano, que la con los tlaxcas en acá, a trabajar también en Santiago Titlán, a trabajar con cada municipio, aldeas, a bajar esta ponada señal del 101.9, chacano jugachar, chupam radio en línea, la voz de titlán.com, bendiciones a bien, ja desear chava. Y chacame el tío de la comunicación, chinga el hermano Elías desde el cantón Palabaj, que es un fiel oyente. Pero ya el programa de Luis Botella Bochcar, no para solicitar un canto. Es un gusto, chicos, trancar con placer a petición que se habrá que chalar.